0: Samsung. Και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλός για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο?

0: εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη.

0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
1: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Κίνας, άκουσα κλαρίνα υπηρωτικά.

Είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

να φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές

τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

Ο σταθμό για οφθάλμα πάτη μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτό.

0: οίκον και πάμε διακόπες στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
3: Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή Ημερολιά στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου ο βυθός είναι γεμάτος από κατεστραμμένες ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα παραλίας. Φωτογραφίες αποτυπώνουν τον εξοπλισμό να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, μετατρέποντας τον βυθό σε έναν ακόμη χώρο που παραβίασε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Η παρουσία ξαπλωστρών και άλλων αντικειμένων μέσα στη θάλασσα προκαλεί προβληματισμό για την αλλίωση της εικόνας ενός κατά τα άλλα φυσικού οικοσυστήματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση οξείας πείνας πριν από το τέλος του επόμενου έτους, λόγω του καιρικού φαινομένου Ελνίνιο που εξελίσσεται ραγδαία. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας, λόγω της πολυετούς ξηρασίας σε περιοχές της Αφρικής και της πίεσης στις τιμές των τροφίμων που ασκεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ακόμη και αν το προβλεπόμενο φαινόμενο Ελνίνιο είναι λιγότερο έντονο από ό,τι έχουν συμπεράνει ορισμένα μοντέλα, θα οδηγήσει πολλές χώρες στο χείλος της καταστροφής, προσθέτοντας περισσότερο από ένα πέμπτο στα 225 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Η Κεντρική και η Νότια Αμερική, η Καραϊβική και η Νότια Αφρική είναι πιθανόν να πληγούν περισσότερο σύμφωνα με την ανάλυση. Στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες.
4: Μια φορά σαν σήμερα.
5: 6 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1881, γεννιέται ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία ανακάλυψαν την πενικυλίνη. 1928, γεννιέται ο Αμερικανός ζωγράφος Άντι Γουόρχολ, κύριος εκπρόσωπος της Pop Art. 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1992, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1998, η Μόνικα Λουίνσκι καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. 1999, πεθαίνει η λαϊκή μας τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου.
6: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
7: Επειδή καλημέρα, από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προς εσφράγηση οι αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία, στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της συμφωνίας για τη γαλλική συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ. Σενάριο υβριδικής επίθεσης βλέπει η Γερμανία πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: Φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ βρίσκεται στην Αθήνα και χθες είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησής του από την Γκιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting Λισαβόνα κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Πορτογάλου Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για την επικείμενη ένταξή του στον δικέφαλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Μάστερς του Μόντρεαλ.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
0: Oversized πουκάμισο με λινό, το οποίο φοριέται πάνω από το μαγιό, με shorts ή λινό παντελόνι, ενώ τσαλακώνεται πολύ λιγότερο από το 100% λινό, κάτι που το κάνει ιδανικό για ταξίδια. Ψάθινη τσάντα και pouch είναι η ιδανική επιλογή από την παραλία έως τη βόλτα στο νησί. Το εσωτερικό pouch κρατά ασφαλή τα προσωπικά αντικείμενα, ενώ μετά την παραλία μπορείς να το κρατήσεις και σκέτο. Δύο παρεό που φοριούνται ως φούστα, μπλούζα ή beachwear και δημιουργούν διαφορετικά looks χωρίς να πιάνουν χώρο στη βαλίτσα. Statement κολιέ, καθώς ένα εντυπωσιακό κόσμημα μπορεί να μεταμορφώσει ένα απλό λευκό φόρεμα ή ένα basic top σε βραδινή εμφάνιση. Μια βραδινή τσάντα, μικρή, κόμψη και αρκετή για τα απαραίτητα. Φλατ σανδάλια και χαβαϊάνας, αφού το πρώτο καλύπτει όλες τις βραδινές εξόδους, ενώ οι σαγιονάρες αποτελούν απαραίτητο σύμμαχο για την παραλία, την πισίνα και τις χαλαρές βόλτες. Μαύρο ή άσπρο μίνι φόρεμα που με διαφορετικά αξεσουάρ μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Μια νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Brad Pitt και την Angelina Jolie, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα κινηματογραφικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία της ηθοποιού. Ο Brad Pitt υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να του παραδώσει έγγραφα που σχετίζονται με τα έσοδά της από ταινίες, διαφημιστικές συμφωνίες και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2017-21, με την ίδια να μην αναγνωρίζει ότι εκείνος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές. Στην Πάφο της Κύπρου, μαζί με τη μητέρα της και τα δύο της παιδιά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Φέη Σκορδά στο πρώτο μέρος των διακοπών της, το οποίο κύλησε ήρεμα και ξεκούραστα. Η συνέχεια του καλοκαιριού έχει για εκείνη και διακοπές με το μέλλοντα σύζυγό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Στην πανέμορφη και ιδιαίτερη Κάσο κάνει τις διακοπές της η Ζέτα Δούκα, η οποία μάλιστα έκανε και έναν οδηγό μετάξιο περίεργα του νησιού αυτού. Στη Σέριφο βρίσκεται η οικογενειακός Μπέτι Μαγκύρα, η οποία μόλις ολοκλήρωσε ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων του GNTM για την επόμενη σεζόν, στο οποίο θα συμμετέχει ως κριτής. Η Αθηνά Οικονομάκου, που κάνει το ταξίδι του μέλητος με τον Μπρούνο της στη γαλλική Πολυνησία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Μπόρα Μπόρα και με τόσα ταξίδια μαζί του έχει αρχίσει να συναγωνίζεται ακόμα και την Ευγενία Σαμαρά. Από τις εικόνες που έχει δημοσιεύσει, βλέπουμε έναν κανονικό παράδεισο.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο

0: 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος Ύφνος, 32 Ρέθυμνο Ηράκλειο Χάνια, 35 Καβάλα Κέρκυρα Λίμνος Αθήνα Πρέβε Ζάρτα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Όπως κάθε μέρα συντροφιά σας. Παρεούλα αυτό το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό δίωρο. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι και τις 10. Αυτήν την Πέμπτη που ο μήνας έχει 6 Αυγούστου 2026. Χρόνια πολλά και καλά στο Σωτήρι, τη Σωτηρία και την Ευμορφία, τη Μορφούλα που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, η μεταμόρφωση του Σωτήρος σήμερα. Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε ήδη σε κάποια εκκλησία. Βοήθειά σας, άντε ανάψτε και κανένα κεράκι για μας. Που μπορείτε να πάτε εδώ στην Άξο να ανάψετε κεράκι. Έχω το φίλο μου το Μανώλη το Σαντορινέο που μου τα έχει πει, τα έχει μαρτυρήσει όλα. Λοιπόν, εκκλησούλες σήμερα στην Άξο που γιορτάζουν. Για ακούστε. Έχουμε εκκλησία στο Σαγκρί και έχει και γεωγραφίες. Έχουμε εκκλησία στις εκκλησίες, τι εκκλησία, στις Αγκαρές, 3 στον αριθμό. Στο Κουρουνοχώρι, στο Δανακό επίσης με αγιογραφίες, στη χώρα της Νάξου. Αυτή από την οποία μου έστειλε και φωτογραφία ο φίλος μου ο Νίκος χθες το βράδυ, στολισμένη και όμορφη. Στο Γλυνάδο, συγγνώμη, 2 εκκλησίες, στον Απόλλωνα άλλες 2. Στη Χίλια Βρύση, στην Ποταμιά, στο Δαμαριώνα με αγιογραφίες, στο Τσικαλαριό, στην Κομιακή, στο Σκεπώνη, στο Χήμαρο, στα Περάθου, στην Κεραμωτή, στο Ακροτήρι και στα Γκίδια. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Υγεία να έχουμε, παιδιά, και όλα τα υπόλοιπα, κάποια στιγμή θα τα βρούμε. Καλώ στην Ελενίτσα, καλώ στο συμπεθερό μου το Συριανό, καλημέρα στην πρωτεύουσα, στην Αρχόντισσα. Στο Σταύρο, το Γιάννη, το Γιώργο, τη Δέσποινα, καλό ταξίδι στους ταξιδευτές. Δάσκαλε. Καλή θάλασσα θα έχετε σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Όσοι ταξιδεύετε, όσοι αποφασίσατε επιτέλους, να πάρετε το δρόμο της... το σωστό το δρόμο. Το δρόμο που οδηγεί στην Αξά. Άντε μπράβο, άντε να σας χαρώ εγώ. Άντε μπράβο, άντε, άντε. Να στείλω μια καλημέρα στον συμπέθερό μου ξανά, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που σήμερα το πρωί μου έστειλαν καλημέρα και χρόνια πολλά και ευχές και αυτά και το ένα και το άλλο και α, και εδώ. Με Φράγκο Συριανή βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε και να καλημερίσουμε τους καλύτερους που και σήμερα είναι κοντά μας. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος της Νάξου. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, Μίλε Νάξου. Το κατάστημα, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στον πλανήτη. Στα My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται 4 στον αριθμό εδώ στο νησί. Στην κτηνοτροφική Νάξου. Τα καλύτερα αυγά του πλανήτη και στο φραγκόσικο στο Φιλότι. Στα υπέροχα παιδιά που έχουν φτιάξει πάρα πολύ όμορφη κατάσταση για να πηγαίνουμε εμείς και να περνάμε όμορφα το χρόνο.

Λοιπόν, να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα βεβαίως στους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που μπορεί να έχουν να έχει ρεμίσει λίγο η κατάσταση σε ό,τι αφορά στους βόρειους ανέμους και να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι για την περίπτωση. Χτυπάω ξύλο, το ακούτε, εκδήλωσης φωτιάς. Όμως τις περιπολίες τους συνεχίζουν να τις κάνουν και γι' αυτό νιώθουμε κι εμείς λίγο πιο ασφαλείς. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στους πυροσβέστες μας, στους αστυνομικούς, στους λιμενικούς, τέλος πάντων σε όλα τα σώματα ασφαλείας. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, καλημέρα σας παιδιά. Στον Δεδιέ, στο Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο. Ξεκινήσω να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μου το Σταμάτη και το Στέλιο στο Γαλανάβδο, στο μπαλκόνι του Αιγαίου. Έτσι δεν τον λέμε το Γαλανάβδο? Μα δεν είναι μπαλκόνι ο Γαλανάβδο, δεν είναι ο Γαλανάβδος, το Γαλανάβδο, όχι ο Γαλανάβδος, το Γαλανάβδο μπαλκόνι, τότε τι. Μπερδεύομαι μια ζωή, ο Καρτεράδος της Σαντορίνης και το Γαλανάβδο της Νάξου. Μια ζωή θα μπερδεύομαι. Για να σας καμαρώσω. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 22-85-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ καλέ στη Γρότα της Νάξου. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, για να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την Πέμπτη όσο πιο όμορφα, όσο πιο αισιόδοξα μπορούμε. Βρε, καλό στο ραντάρ, καλημέρες σας, καλημέρες στα υπόγεια, όχι στα υπόγεια, στα ισόγεια ρεύματα.

Καλημέρα, αγαπία μου. Καλημέρα στον Καρτεράδο σήμερα στην Σαντορίνη. Αυτή η φωτογραφία, παιδιά, που έχω. Όχι, τώρα το είπα, εντάξει. Αυτή η φωτογραφία που έχω ανεβάσει σήμερα στο διαδίκτυο, σε Facebook και σε Instagram, είναι από τον Καρτεράδο στην Σαντορίνη. Είναι ένα μικρό εκκλησάκι πανέμορφο, το Χριστουλάκι, έτσι το λένε εκεί. Το οποίο κάθε χρόνο το στολίζουν αυτή την ημέρα και κόσμος, να δείτε κόσμος. Πίσω φόντο ο Πύργος. Ένα από τα ψηλότερα χωριά της Σαντορίνης. Μαζί με το ημεροβίγλι. Τώρα ποιο είναι πιο ψηλά, θα σας γελάσω. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Κατερίνα.

Λοιπόν, που λέτε, σήμερα είναι Πέμπτη, αλλιώς προπαρασκευή, όπως θέλετε πείτε το. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 32 πρώτα λεπτά, θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 20 και 29. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά έχει αρχίσει να μεγαλώνει η νύχτα. Εγώ το πρωί που ξυπνάω, που είναι πάντα πολύ συγκεκριμένη η ώρα που ξυπνάω, το διαπιστώνω αυτό. Ούτως ή άλλως, το έχουμε ξαναπεί, το ξέρουμε όλοι μας, από τις 21 Ιουνίου και μετά, κάθε μέρα η μέρα μικραίνει κατά ένα λεπτό. Πάμε για το φθινόπωρο σιγά σιγά, αλλά νωρίς είναι ακόμα. Ας το καλύτερα, ο Αύγουστος είναι μπροστά μας, ο Σεπτέμβρης επίσης, που αν και ο Σεπτέμβρης είναι μήνας τέλος πάντων φθινοπορεινός, δεν τον λες φθινοπορεινό πλέον, άκρος καλοκαιρινός θα έλεγα ότι είναι. Λοιπόν, που λέτε, θα πάμε καταρχάς να πω ότι σήμερα έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Μισό λεπτάκι να τσεκάρω λίγο εδώ στο φατσοβιβλίο, να δω ποιοι έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, να τους στείλουμε ευχές. Όπως η Χρύσα, για παράδειγμα, γιορτάζει. Όπως ο Βαλάντης, όπως ο Γιώργος, όπως ο Νίκος, η Μαργαρίτα, ο Αντώνης και ο άλλος ο Αντώνης και η Αργυρούλα. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία. Να και τώρα πέρασε από μπροστά μου και μια ανάρτηση της φίλης μου της Ελευθερίας από τις Αγκαρές, που είχε γενέθλια ο Νεκτάριος χθες. Χρόνια πολλά και πάλι. Ο δικός μας ο Αντώνης. Χρόνια πολλά, Νεκτάριε, στη Εγκαρίτη. Χρόνια σου πολλά. Ο δικός μας ο Αντώνης έχει γενέθλια. Για να τσεκάρω, να το σιγουρέψω. Όχι ότι δεν σε εμπιστεύω, με ραντάρ. Όχι, για κάτσε. Καλέ, ο Αντώνης, ο Βασαλάκης έχει γενέθλια. Χαμός θα γίνει σήμερα, χαμός.

Λοιπόν, πού είσαι, Αντώνη? Θέλω μία τούρτα σοκολάτα. Σοκολατένια να είναι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Και παραδίπλα, γιατί μετά θα πεινάσω, μία ομελέτα. Από αυγουλάκια με αυγουλάκια, έτσι ξέρεις, αγνά, εσύ ξέρεις, ξέρεις, ε. Άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει εγώ, είναι δυνατόν. Χρόνια πολλά, Αντώνη, Ιωάννα, να τον εχαίρεστε. Ρινούλα, χρόνια πολλά, φιλή στον μπαμπά, σήμερα, τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όντως για κάποιους αρχίζει σήμερα το καλοκαίρι και για κάποιους θα ξεκινήσει αύριο, για κάποιους θα ξεκινήσει μεθαύριο και ούτω καθεξής. Γιατί αυτοί οι κάποιοι ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και καλά που κάνουν. Άντε λοιπόν με το καλό, ναι καλέ, τι είπα? Είπα ότι το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Αύγουστο, Σεπτέμβριο μπροστά μας. Ού, έχουμε χρόνο. Καλά να είμαστε.

Ωραία, λοιπόν, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ένα τέταρτο για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πού να σας πάω τώρα, να σας πάω σε ένα όμορφο τραγουδάκι για να σας επιτρέψω να φτιάξετε καφεδάκι. Αν είστε στο σπίτι σας, αν είστε στο χώρο σας, φτιάξτε ένα καφεδάκι να το απολαύσετε, να ξυπνήσετε, όμορφα να ξυπνήσετε παιδιά, να ξυπνάτε το πρωί. Να προσπαθείτε να σκέφτεστε όμορφα πράγματα. Να ακούτε όμορφα λόγια. Να λέτε όμορφα λόγια. Και να υποδέχεστε την ημέρα ακριβώς όπως πρέπει, ακριβώς όπως αξίζει. Και αν δεν έχετε διάθεση να φτιάξετε καφέ στο σπίτι σας ή αν δεν προλαβαίνετε, άντε μπράβο στο φούρνο Λαγογιάννη. Εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Στις Τρίποδες ή αλλιώς στην Πλάκα, αν σκοπεύετε να πάτε και για μπάνιο. Άντε μπράβο. Νάτα και τα παιδιά από την Αυστραλία, καλησπέρα στη Μελβούρνη, καλησπέρα. Από το ραδιόφωνο που μας αναμεταδίδει, το ράδιο Γκρίς.

0: κοιμάμαι.
1: Τι έγινε ρε παιδιά σε αυτή την οικογένεια, όλοι έχουν γενέθλια σήμερα και ο μπαμπάς σου ραντάρ. Και δεν ακούει ραδιόφωνο, θα κάνω φασαρία. Θα πάω στο Αγερσανή με τα πόδια. Να κάνω φασαρία. Τι πράγματα είναι αυτά, τι είναι αυτό που μου είπες τώρα. Χρόνια πολλά.

Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Εννοείται ότι θα πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όμως, πριν από αυτό, τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω, βλέπω εδώ κάτι υλικό. Τέλος πάντων, πω είναι λίγο τρομακτικό για μένα. Ένα βίντεο με τον ήλιο όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Είναι οι πιο λεπτομερείς αυτές οι εικόνες που κυκλοφορούν πλέον στο διαδίκτυο, που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι νέες παρατηρήσεις αποκαλύπτουν εντυπωσιακές δίνες πλάσματος στην επιφάνειά του, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τους μηχανισμούς που προκαλούν τον διαστημικό καιρό και τις ισχυρές ηλιακές εκρήξεις. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που βλέπω, αν και λίγο σκιάζομαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Έχουμε φωτιά στο Λασίθι, αυτή τη φορά, αυτή η Κρήτη φέτος. Κοντά στον οικισμό Καρύδι, έχει χτυπήσει 112 για ετοιμότητα. Σήμερα το πρωί ξασπάσε αυτή η φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, κοντά στον οικισμό Καρύδι στο Λασίθι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αν νομίζουμε ότι ξεμπερδέψαμε με όλη αυτή την ιστορία, είμαστε πάρα πολύ γελασμένοι. Και τώρα που το θυμήθηκα, μου το έστειλε ο Νικόδημος χθες ένα άρθρο, το οποίο σχετίζεται με το τι ακριβώς έχουμε κάνει στον πλανήτη μας και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε, όχι σε πολλά χρόνια από τώρα, όχι μακριά, πολύ κοντά, το 2050. Και μην νομίζετε ότι το 2050 είναι μακριά, όχι, είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά, παιδιά. Είναι πράγματα τα οποία, εάν συμβούν έτσι, αν συνεχίσουμε δηλαδή να μην έχουμε μυαλό, θα τα ζήσουμε. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε έτσι.

Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω έτσι. Λέω να ξεκινήσω με αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο. Ένα ημερολόγιο του 2050. Τι διαφαίνεται αν συνεχίσουμε όπως το πάμε. Το τέλος του ελληνικού καλοκαιριού και το ντόμινο της ερημοποίησης. Το πιο αποκαρδιωτικό θα είναι ότι συνέβη επειδή επιλέξαμε να μην κάνουμε τίποτα απολύτως για να το σταματήσουμε. Αν ανοίξεις το χάρτη της Αττικής σε περίπου 25 χρόνια από σήμερα, δεν θα δεις πράσινες κοιλίδες. Θα δεις ένα απέραντο γκρίζο νεκροταφείο δέντρων και μια τσιμεντένια λεκάνη που περιβάλλεται από γυμνούς καψαλισμένους βράχους που κάποτε τους λέγαμε πάρνηθα, πεντέλη και ημιτό. Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε για δυστοπική χολιγουντιανή υπερβολή. Καταστροφής. Είναι η μαθηματική ακρίβεια της ελληνικής πραγματικότητας αν συνεχίσουμε να κοιτάμε το ίδιο έργο σε επανάληψη κάθε μαρτυρικό Αύγουστο. Το ημερολόγιο θα γράφει 2050 και η λέξη καλοκαίρι θα έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιό μας με τον τρόπο τουλάχιστον που την ξέρουμε. Στη θέση της θα υπάρχει μια πεντάμινη, αδυσόπιτη περίοδος επιβίωσης από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, όπου ο υδράργυρος θα καρφώνεται καθημερινά πάνω από τους 42 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να παίρνει ανάσα τα βράδια. Το air condition δεν θα θεωρείται πλέον ηλεκτρική συσκευή ή άνεση, αλλά μια απαραίτητη μηχανή υποστήριξης ζωής, μια θωράκιση απέναντι στην κόλαση που θα βράζει έξω από το παράθυρό μας. Η καθημερινότητα στην Αθήνα θα θυμίζει περισσότερο το Κάιρο ή το Ριάντ, με τη σκόνη από την Αφρική να κάθεται μόνιμα πάνω από την πόλη, αφού δεν θα υπάρχει πια κανένας φυσικός πνεύμονας για να φιλτράρει τον αέρα και να ρίξει τη θερμοκρασία έστω και στοιχειοδός. Το ίδιο το έδαφος που πατάμε θα είναι ο πρώτος αγωγός και μεταδότης της περιβαλλοντολογικής καταστροφής. Με τα δάση οριστικά εξαφανισμένα θα ενεργοποιηθεί το εφιαλτικό ντόμινο ερημοποίησης. Το χώμα, χωρίς τις ρίζες των δέντρων, να το κρατάνε ζωντανό, θα διαβρωθεί πλήρως και θα μετατραπεί σε μία νεκρή, ξερή σκόνη. Όταν θα έρχονται οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου, το νερό δεν θα ποτίζει τη γη, αλλά θα κυλάει σαν χύμαρος πάνω σε ένα τσιμεντένιο διάδρομο, προκαλώντας πλημμύρες που θα παρασύρουν τα πάντα μέχρι τη θάλασσα. Την ίδια ώρα η βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός, θα έχει δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα. Ελάχιστοι θα ταξιδεύουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην Ελλάδα για να κλειστούν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, καθώς η κυκλοφορία έξω θα είναι ανυπόφορη τις μεσημεριανές ώρες λόγω ακραίου θερμικού στρες. Οι ξένοι θα προτιμούν τα φέρετρα της Βόρειας Ευρώπης ή θα μετατοπίζουν τις διακοπές τους για μετά το Σεπτέμβριο. Και το μπραντ ελληνικό καλοκαίρι θα σβήσει προϊόντος του χρόνου. Ακόμα και το νερό, το πιο αυτονόητο αγαθό, θα φτάνει στις βρύσες των μεγάλων πόλεων με το σταγονόμετρο και με συγκεκριμένο ωράριο, καθώς οι υδροφόροι ορίζοντες θα έχουν στερέψει από την παρατεταμένη ξηρασία. Η προειδοποίηση έχει σταλεί ήδη. Το Εθνικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση του Πύρινου Φαινομένου εξακολουθεί να λάμπει δια της απουσίας του. Και σύμφωνα με τη νέα επιστημονική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 36% της έκτασης της Ελλάδας βρίσκεται υπό συνθήκες ερημοποίησης. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ισπανία με 53% και την Κύπρο με 45%. Το πιο αποκαρδιωτικό σε αυτό το μελλοντικό σενάριο δεν είναι ότι θα συμβεί επειδή μας χτύπησε κάποιος κομίτης, όχι. Επειδή επιλέξαμε εμείς να μην κάνουμε τίποτα για να το σταματήσουμε. Κάθε στρέμμα δάσους που γίνεται στάχτη σήμερα είναι μια μέρα που αφαιρείται από το δικαίωμα των επόμενων γενεών να ζήσουν σε μια κανονική χώρα. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις φωτιές σαν ένα αναπόφευκτο καλοκαιρινό σόου της τηλεόρασης, το 2050 δεν θα αναρωτιόμαστε πια πώς καεί και ένα δάσος, αλλά πώς καταφέραμε να κάψουμε μία ολόκληρη χώρα. Αυτά το αφήνω εδώ, ξαναλέω, το 2050 δεν είναι μακριά, είναι κοντά μας και αν συνεχίσουμε έτσι, δυστυχώς, αυτά που μόλις πριν από λίγο σας μετέφερα θα ζήσουμε. Το ζητούμενο είναι, θέλουμε να το ζήσουμε αυτό? Αν όχι, κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση, αυτή την πορεία. 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Και επιστρέφω για να γυρίσουμε μαζί το χρόνο πίσω. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Γεννήσεις και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από κοντά μας.

0: πιο μορφή ορίστε.
1: Αυτά είναι. Άμα σας ακούω να με παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε τόσο όμορφα λόγια, παίρνω κι εγώ δύναμη και πάμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Να είμαστε καλά μόνο. Πάμε, συνεχίζουμε. Ο Σωκράτης ο Μάλα μας είναι αυτός, με την Εράιδα του. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου τη Γεωργίτσα, στη Σύφνο και στην κυρία Μαργαρίτα και στον Παπανίκο. Έρχεται και το φεστιβάλ της Σύφνου, πρώτα ο Θεός. Νομίζω είναι στις 29 ή 19. 19, αν δεν κάνω λάθος. Σεπτέμβριο, αναφέρομαι φυσικά στον Τσελεμεντέ. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και το μήνα Σεπτέμβριο. Η Θέστια στη Σαντορίνη, εδώ εκδηλώσει σε όλα τα νησιά μας, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης, και είναι ωραίο αυτό. Είναι μήνες που ούτως ή άλλως έχουν πολλές γιορτές. Έχουν πολλά δρόμενα. Το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι που λέγαμε πριν από λίγο και που αν συνεχίσουμε έτσι θα το χάσουμε, και να δω πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά και πώς θα βγαίνουμε. Τι σας λέω κάθε μέρα. Πάμε μια βουτιά στη θάλασσα για δροσιά. Άντε τώρα να βγαίνεις με 42 βαθμούς Κελσίου, αν τελικά φτάσουμε σε αυτό που λένε οι ερευνητές, οι μελετητές, οι επιστήμονες, τέλος πάντων. Άντε να βγαίνεις τώρα να λες πάω για μπάνιο με 42-45 βαθμούς Κελσίου. Μπα. Με το air condition αγκαλιά θα είσαι.

Προσπαθώ τώρα εδώ πέρα να δω λίγο τις. Και ψάχνω, όπως ξέρετε, πολύ καλά ψάχνω τις ευχάριστες ειδήσεις. Και πού πέφτει το μάτι μου? Στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος λέει φωτογραφήθηκε, και βλέπω τη φωτογραφία μπροστά μου, με τα πολυτελή, θα προσθέσω εγώ, γυαλισμένα αυτοκίνητά του. Και έγραψε τα παιχνίδια μου. Και υπάρχει εκεί στην φωτογραφία μία Φεράρι. Όχι μία Φεράρι. Μακλάρεν, Μερσέντες, Μπουκάτι. Φτώχεια καταραμένη, παιδί μου. Φτώχεια καταραμένη. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, κάθε μέρα φοράει καινούριο αυτοκίνητο ο Κριστιάνο, ε. Εντάξει, οκ. Περιορέξιο σκολοκυθόπιτα, θα πω εγώ.

0: Άλλο πάλι και τούτο, ακρίδες λέει σκέπασαν τον ουρανό στη Νότια Ρωσία. Μοιάζει με μία από τις 10 πληγές του Φαραώ. Γράφουν για τα βίντεο από το Νταγκεστάν. Μιλάμε για ακρίδα, έτσι λέμε, έπεσε ακρίδα, εκεί έπεσε ακρίδα, κυριολεκτικά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Για αγάπη κλαίω, μα δεν την συγκινώ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Αυτό σε συνέχεια αυτού που σας έλεγα λίγο πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο τον κοσμάκι. Έμα, λαός και κολονάκι.
1: Λαός και κολονάκι.
0: Σώπα καημένο, ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αγάπη μπόλικη.

0: καρδιά του, στην ψυχή του. Και όποιος μπορεί, ας το αμφισβητήσει αυτό. 38 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Άντε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Έχω μπροστά μου τα γεγονότα, να τα. Ιδρύεται σαν σήμερα η Μπουκοτά στην Κολομβία. Το 1538 έγινε αυτό.
1: Όταν θέλουν δυο καρδιές, λεφτά δε λογαριάζουν.
0: Το 1890 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο δολοφόνος William Kemmler γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Το 1940 η Σοβιετική Ένωση προσαρτά παράνομα την Εσθονία. Ναι, το 1945, σαν σήμερα, καταστρέφεται η Χιροσίμα στην Ιαπωνία μετά την ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό B-29 Enola Gay. Περίπου 70.000 άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία και μερικές δεκάδες χιλιάδες πεθαίνουν τα επόμενα χρόνια από εγκάβματα και επιπτώσεις της ραδιενέργειας. Ναι, 1962 η Τζαμάικα αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ το 1990 σαν σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει παγκόσμιο εμπορικό εμπάργκο κατά του Ιράκ ως απάντηση στην εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Είναι ο πόλεμος του κόλπου. Το 1991 ο Tim Liebens Lee κυκλοφορεί αρχεία που περιγράφουν την ιδέα του για τον παγκόσμιο ιστό. Το 3W κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως δημοσίως διαθέσιμη υπηρεσία στο διαδίκτυο. 1991, έτσι. Το 1997 η πτήση 801 της Korean Air συντρίβεται στο Γκουάμ, σκοτώνοντας τους 228 από τους 254 επιβαίνοντες. Και τέλος το 2020, σαν σήμερα, υπογράφεται Συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Θα πάμε να δούμε σε λίγο ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή και ποιοι έφυγαν μία μέρα επίσης σαν τη σημερινή από τη ζωή. Αμέσως μετά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Εγώ προσπαθώ να δω τι γίνεται και με αυτή τη φωτιά στο Λασίφι, η οποία ξέσπασε σήμερα το πρωί και ελπίζω να μην πάρει διαστάσεις. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι παρατράγουδα και ούτω καθεξής. Ενώ σε ό,τι αφορά στην σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, στην προσπάθειά τους για την κατάσβεση της φωτιάς στην Βιωτία, συνεχίζονται φυσικά οι έρευνες και είναι στο μικροσκόπιο τώρα τα μαύρα κουτιά και οι τελευταίες συνομιλίες που έγιναν.

ξέρεις, παιδί μου, ο τυπικός, ο καλός ο ακροατής, ο καλός ο μαθητής. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι αυτός στην τάξη, ο Μαρίνος. Συγγνώμη, μου λέει, για την καθυστέρηση. Είχα δουλίτσα, τώρα όμως είμαι εδώ συντονισμένος στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Σε ακούω αυτό, ναι, ναι. Έμα, κάνει καμιά δουλειά, νονά. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο. Στείλε τα βίντεο τα ωραία αυτά, τα όμορφα τα αυτά. Με τον ήχο τον ωραίο. Αυτός είναι ακροατής. Αυτός είναι.

0: Λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ξεκινώ και σας λέω ότι γεννήθηκε το 1814 ο Παναγιώτης Χιώτης, ήταν Έλληνας εκπαιδευτικός και ιστορικός συγγραφέας από τη Ζάκυνθο. Έγραψε ιστορικά έργα. Έχει τιμηθεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την προσφορά του στην καταγραφή της ιστορίας. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1894 ο Νίκος Καλιανέσης, Έλληνας εκδότης. Η Λουσίλ Μπολ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1911, Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Μπορεί ακόμα, μπορεί να έχει πια τρελαθεί.
0: Ιταλός σκηνοθέτης ο Ουμπέρτο Λέντσι το 1931. Ο Λάκης ο Γαβαλάς, Έλληνας σχεδιαστής μόδας, γεννήθηκε το 1952. Ο Μίνος Μάτσας, Έλληνας συνθέτης, γεννήθηκε το 1968. Ο Γιώργος Γιαννιάς, Έλληνας τραγουδιστής, το 1979.

Θα πάμε ευθύς αμέσως όμως να δούμε και ποιοι έφυγαν για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Πολύ γρήγορα. Ερίκος ο Λέων, δούκας της Σαξονίας και της Βαβαρίας. Είδα εγώ Ερίκος μπροστά μου. Τρέχω να το προλάβω. Έφυγε το 1195. Το πότε? Το 1195. Σωστά. Άγγλος συγγραφέας Μπεν Τζόνσον, 1637. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Έλληνας πολιτικός, 1865. Μιχαήλ Θεοτόκης, Έλληνας πολιτικός, μεγαλύτερος αδελφός του πρωθυπουργού Γεώργιου Θεοτόκη, έφυγε το 1916. Ο Νίκος ο Τσιφόρος, Έλληνας σεναριογράφος και σκηνοθέτης, το 1970. Και αρχίζω το καμάκι. Ο Μιχαήλ Ρούσος, Έλληνας δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής, έφυγε το 1983. Η Ρίτα Ισακελαρίου, η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, θεωρείται η βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού. Αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού εν γέννη. Έφυγε το 1999. Κέτερ Μπέτς, Αμερικανός μπασίστας, το 2005. Λευτέρης Βερυβάκης, Έλληνας πολιτικός, το 2012. Και ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας στιχουργός, το 2015.

Εντάξει, βλέπω τώρα τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την Νότια Ρωσία, εκεί όπου ο ουρανός καλύφθηκε, λέει, από εκατομμύρια ακρίδες. Και οι εικόνες αυτές, η αλήθεια είναι ότι προκαλούν τρόμο. Καταγράφηκαν αυτές οι εικόνες στην περιοχή Κιζλιάρ. Και στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, φαίνονται οι ακρίδες να έχουν γεμίσει τον αέρα, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο σύννεφο. Τώρα στη θέα των εικόνων αυτών, ορισμένοι από τους χρήστες του X θυμήθηκαν ότι οι ακρίδες ήταν μία από τις περιγραφόμενες 10 πληγές του Φαραώ στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης. Μοιάζει με μία από τις 10 πληγές, έγραψε ένας χρήστης. Έγιναν όλα βιβλικά, σχολίασε ένας άλλος, ενώ κάποιος θυμήθηκε τα λόγια του Μωυσή προς το Φαραώ πριν από τις πληγές: άφησε το λαό μου να φύγει. Είναι συγκλονιστικό, έτσι, δηλαδή σύννεφο σε όλο τον ουρανό με ακρίδες. Σκιάχκα. Σκιάχκα.

Στα 48 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και λίγο πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξαναπώ χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία που γιορτάζουν σήμερα, Μαρίνο μου, και στην Ευμορφία. Έχεις κανένα Σωτήρι, καμιά Σωτηρία? Μεταμόρφωση του Σωτήρος.

0: Δεν σας έχω πει όμως τι καιρό θα κάνει σήμερα. Δεν σας έχω προετοιμάσει για να ξέρετε τέλος πάντων τι θερμοκρασία θα έχουμε, τι ώρα θα πάτε στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 6 Αυγούστου, 31 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, μέχρι 5 μποφόρ, καθαρός καθαρότατος ο ουρανός. Την Παρασκευούλα αύριο, 30 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι και στη συνέχεια βορειοδυτικοί άνεμοι. 4 και τοπικά 5 μποφόρ με πεντακάθαρο ουρανό. Πεντακάθαρος ουρανός και το Σάββατο με βορειοδυτικούς ανέμους 5 μποφόρ και με 34 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Άξο. Σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας το 34 θα είναι 38 και βάλε. Την Κυριακή 34 και πάλι με βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και καθαρό ουρανό. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός στις 10 του μήνα, 10 Αυγούστου. 34 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Την Τρίτη 32 βαθμοί, 5 και τοπικά 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, πεντακάθαρος ο ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημέρων και λίγα κουνουπάκια, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε ότι είναι καλοκαίρι. Ο βοριάς, ο αέρας γενικότερα, τα διώχνει λέει τα κουνούπια. Εμένα πάλι με έχουν καταφάει, με έχουν κάνει σαν σουρωτήριο. Όπα, μισό λεπτό, έχω ήχο θάλασσας. Τι δεν θέλετε να ακούσετε ήχο θάλασσας, είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν. Ήχος, παιδί μου, από τη θάλασσα, αυτό είναι, αυτό είναι. Α, το έχει το αεράκι του σήμερα στη Σαντορίνη. Αυτό είναι. Έτοιμες να βουτήξουν οι καμαριανές, άντε με το καλό, με τα βατραχοπεδιλάκια σας, με τα ωραία σας, άντε μπράβο, άντε μπράβο.
1: Να, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
2: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
1: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
2: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

Μου λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

Έτσι απλά ήθελα να το ακούσουμε όλο αυτό, όχι μόνο το τραγούδι αλλά και όσα λέγονται. Είναι από, όπως προφανώς γνωρίζετε, από ταινία Παπακαλιάτης, βλέπετε. Να σας πω μόνο ότι τη μουσική έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης σε αυτό το τραγούδι. Να σας πω ότι τους στίχους έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου. Την πρώτη ερμηνεία βεβαίως η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εδώ ερμήνευσε η Μαρίζα Ρίζου. Η σωτηρία της ψυχής, αυτό που είναι πολύ, όντως, πολύ μεγάλο πράγμα. Είμαστε ήδη όμως τα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε ξανά σε διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Θα σας πάω με μια στιγμούλα του Δάκη τη στιγμή. Δεν πρέπει να χάνουμε τις στιγμές μας. Καμία στιγμή δεν πρέπει να χάνετε. Καμία απολύτως. Γιατί είναι αυτές οι στιγμές μοναδικές, η κάθε μία από αυτές, και δεν ξαναγυρίζουν και πίσω κιόλας.

πρέπει να ζούμε τη στιγμή γιατί ζούμε και τη συνθήκη μαζί, που αυτή είναι μοναδική. Καλημέρα, Ηρώ. Τώρα εγώ έχω χάσει λίγο την μπάλα, εσύ είσαι στην Πάρο. Τώρα, αυτή την εποχή είσαι στην Πάρο και φεύγεις μετά και πας στην Ιταλία, γιατί τις καλημέρες μου εγώ όπως ένα τις παίρνω από την Ιταλία, από τον Μπάρι. Τώρα είσαι στην Πάρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ναι, αυτό ακριβώς είναι. 9 και 2 πρώτα λεπτά. 5η 6 Αυγούστου 2026. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Με My Market κοντά μας, όπως κάθε μέρα, για να κάνουμε τα ψώνια μας. Σήμερα λέει τρώμε ψαράκι, ε. Και ψαράκια θα βρούμε, και ψαράκια. Και λαχανικά φρεσκότατα από τους μπαξέδες τους δικούς μας. Ψαράκια με λαχανικά στο φούρνο, ωραία ιδέα. Θα πάτε στα My Market, μπορείτε να τα βρείτε σε 4 σημεία εδώ στο νησί. Το ένα στο δρόμο, το γνωστό δρόμο τέλος πάντων, προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι. Το μεγαλύτερο My Market, δίπλα από το μεγάλο πρατήριο της Shell. Το δεύτερο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και το τέταρτο και τελευταίο σημείο προς το παρόν, στον Αηγιώργη, το λέμε Άμπλη. Εκεί όπου θα βρείτε τα πάντα όλα, σε εκπληκτικές τιμές. Έτοιμα φαγητά, έτοιμα να τα βάλετε στο φούρνο, να τα μαγειρέψετε, να μην αγχώνεστε για τίποτα απολύτως. Πλούσια ποικιλία σε delicatessen προϊόντα, ελληνικά αλλά και κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες. Να πάρετε και το φυλάδιο προσφορών, παιδιά, να δείτε εκπληκτικές προσφορές. Να ψωνίσετε σε ένα περιβάλλον που θα σας εκπλήξει, ένα πρωτοποριακό σούπερ μάρκετ και με πολύ μοντέρνο design. Τα κρέατα δικά μας, ε. Εδώ ντόπια έχουμε και ένα Νάξος Μιτ να μας υποστηρίζει. Τι καλύτερο, τι άλλο θες. Έχουμε και αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου, αμέ. Τα καλύτερα αυγά, τα οποία τα αγενούν κοτούλες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες στα ιδιόκτητα κτήματα της επιχείρησης στο Αγερσανή. Βοσκούν εκεί ελεύθερες, κυκλοφορούν ελεύθερες, είπαμε, είναι ελευθέρας βοσκής. Αλλά όμως παίρνουν και συμπληρωματική διατροφή, διότι είναι και φαγανές οι κότες αυτές. Και συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης όμως μόνο. Πιστοποιημένα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος. Τα μαζεύει η Ρινούλα. Τα μαζεύουν εκεί οι άνθρωποι της πτηνοτροφικής Νάξου. Αντώνη, χρόνια πολλά. Τα βάζουν στις συσκευασίες τους και φροντίζουν να έρχονται σε επιλεγμένα καταστήματα εδώ στην Άξο αλλά και στην Αθήνα για να τα βρίσκουμε εμείς και να φτιάχνουμε τα φαγητά μας, τα γλυκά μας με αγνά αυγά.

0: Λοιπόν, σας είπα ότι τον έφτιαξα το μουσακά προχθές, έτσι. Όχι, για να μην λένε κάποιοι, και έχω και αποδεικτικά στοιχεία. Να μην λένε κάποιοι τώρα, σιγά μην φτιάξει στουρνάρα μουσακά. Και ήταν, λέει, και καταπληκτικός. Και έχω και μάρτυρες, οι οποίοι έφαγαν από το μουσακά μου και γλύφουν τα δάχτυλά τους ακόμα. Με, όχι να το πενευτώ, αλλά δοξάστε με. Βέβαια, βέβαια. Είχα μελιτζάνες, μου τις έφερε εδώ ο Μιχάλης ο Μαρούλης. Είχα πατατούλες ναξιώτικες. Είχα και πήρα από το My Market. Μπεσαμέλ, στην οποία έβαλα μέσα αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου. Τι άλλο ήθελα, τα είχα όλα. Γαλατάκι, ωραιότατο. Δικό μας κρέας εδώ, αξώτικο. Αξώτικο, να τα λέμε και σωστά. Τον έφτιαξα το μουσακά, βέβαια. Μου πήρε κανένα δύο ρόλο, η αλήθεια είναι. Και να οι κατσαρόλες, και να τα τηγάνια, και να τα πλησίματα η λάντζα μετά. Αλλά δεν πειράζει, όμως άξιζε τον κόπο. Τον άξιζε τον κόπο. Έβγε, μπράβο μου, μπράβο. Δοξάστε με, καλέ.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα στα μάτι. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα στο μαγευτικό γαλανάδο ξανά.

Λοιπόν, έλα τώρα να διαβάζουμε και κανένα πρωτοσέλιδο όμως. Α, πριν διαβάσω πρωτοσέλιδα που το πάω πίσω και στο τέλος δεν θα τα διαβάσω. Ο Τραμπ έχει πανικοβληθεί, έτσι. Έχει πανικοβληθεί. Ένας μουσουλμάνος γιατρός, ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, κέρδισε στις εκλογές στο Μίσιγκαν για το χρήσμα των δημοκρατικών. Και πανικοβλήθηκε ο Τραμπ. Μίλησε μάλιστα στο Las Vegas. Τώρα Τραμπ, ο πρόεδρος, έτσι. Ο πρόεδρος, ο πλανητάρχης. Μίλησε λοιπόν στο Las Vegas και είπε για τον Ελ Σαγέντ ότι λέει μπιπ. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, αλλά είναι η πιο γνωστή ελληνική λέξη. Τέλος πάντων, αυτή που κυκλοφορείς παντού και ακούς, ξέρω εγώ, έλα ρε, τάδε, τι κάνεις. Έλα ρε, αυτό, καλά είναι. Εσύ πώς είσαι, τώρα μίλες τώρα, μπιπ. Αυτό. Η γνωστή λέξη, ελληνική, ελληνικότατη λέξη. Είπε λοιπόν ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας την ελληνικότατη αυτή τη διεθνή, είναι πλέον διεθνής λέξη, ότι λέει αυτό, μπιπ. Κατάλαβες τώρα. Είναι, σου λέει τώρα τι είναι αυτό. Λέει μπιπ. Τον κατηγόρησε μάλιστα ότι μισεί τους Εβραίους. Είναι άνθρωπος του μίσους και τώρα βγαίνει και λέει: όχι, σας αγαπώ όλους. Δεν αγαπάει κανέναν. Εγώ τους αγαπάω όλους. Όχι, αυτό το λέω εγώ έτσι. Στείλτε τον στο Λευκό Οίκο και θα σας δείξει τι αγαπάει. Αυτό είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος με τους παριστάμενους να αποδοκιμάζουν το στέλεχος των Δημοκρατικών. Δεν αγαπάει το Ισραήλ, δεν αγαπάει τους Εβραίους. Τους μισεί με τέτοιο πάθος που καίει την καρδιά του και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό γιατί τους μισεί. Όταν τον βλέπω λέει μπιπ. Αν θυμάστε στην ομιλία μου για την κατάσταση του έθνους, είπα ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ σοσιαλιστική και είχα δίκιο. Αυτό που δεν είπα είναι ότι θέλουν να προσπεράσουν αυτό το στάδιο και να πάνε κατευθείαν στον πάτο, στον κομμουνισμό. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό ούτε για ένα λεπτό. Κατάλαβες τώρα, κατάλαβες. Ναι, ο Ελ Σαγέντ ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ. Είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και έντονος επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε να ξεπεράσει μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλου του. Ήταν ο Χέιλι Στίβενς. Περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια εξωτερικών δαπανών κατευθύνθηκαν στην αναμέτρηση για την ενίσχυση της Στίβενς, από τα οποία περίπου 32 εκατομμύρια αποδίδονται, λέει, στην American Israel Public Affairs Community. Commit. Σαν τον commit ένα πράγμα. Η εκστρατεία του Ελ Σαγέντ βασίστηκε σε ένα καθαρά αντικαθεστωτικό αφήγημα. Υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης είναι κουρασμένοι από ένα πολιτικό σύστημα που ευνοεί τους μεγάλους χρηματοδότες και απομακρύνεται από τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ξεκινήσω με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. Φλεγόμενο κτίριο έπειτα από ρουσική επίθεση. Χθεσινή φωτογραφία. Τα πλήγματα από αέρος, λέει, στα πολεμικά μέτωπα Ουκρανίας και Ιράν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, εξαντλώντας τα πυραυλικά αποθέματα των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικρατεί προβληματισμός για την επάρκεια του οπλοστασίου τους. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο είναι το πρώτο θέμα σήμερα αυτό. Και το τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του γαλλικού ομίλου Merindiam. Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι. Κατακερματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Ελλείψεις χρηματοδοτικών πόρων και προσωπικού, οργανωτικές αρρυθμίες των υπηρεσιών, αδυναμία να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, εντοπίζει μελέτη για τους δήμους. Το μέσο κόστος λειτουργίας τους ετησίως υπολογίζεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, από ίδια έσοδα οι δήμοι καλύπτουν μόνο το 28% των αναγκών τους, ενώ το 72% προέρχεται από κρατικές ενισχύσεις. Σημαντικό στοιχείο που επισημαίνεται είναι οι ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό, την ίδια στιγμή μάλιστα, που έχουν πολλές φορές προκηρυχθεί επιστημονικές θέσεις.

Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο και σας μεταφέρω το πρωτοσέλιδο των νέων. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινά μέχρι το τέλος του 2026. Οι τρεις λόγοι της νέας συμμαχίας με τους Γάλλους. Γιατί επελέγει ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος του GSI. Ολοκληρώνεται η έκθεση βιωσιμότητας του έργου. Ανάβει το πράσινο φως και από τη Λευκοσία. Γιατί η Άγκυρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Να, είναι ενδιαφέρον θέμα. Κυκλοφοριακό. Κολλημένοι στα φανάρια του περασμένου αιώνα. Όπου υπάρχουν φανάρια, έτσι. Α, τελικά ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΤΣΣΚΑ έληξε 1-1. Έκανε τα εύκολα δύσκολα για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός, γιατί από ό,τι είδα στο ζάπινγκ που έκανα, μην φανταστείτε ότι είδα τον αγώνα, έβαλε το πρώτο γκολ ο Παναθηναϊκός και μετά τσαφ, φάγαμε και ένα γκολ από την ΤΣΣΚΑ. Πάω στην απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία γράφει η απογευματινή. Και εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Για ακούστε λίγο μια εφιαλτική εξέλιξη και μείνετε λίγο σε αυτό, παρακαλώ πολύ, να το σκεφτούμε. Θα πω κάτι και το αφήνω εδώ, είναι υλικό για σκέψη, έτσι. Δύο μοντέλα AI αυτονομήθηκαν ξανά και χάκαραν εταιρείες. Παραβίασαν συστήματα ασφαλείας εντείνοντας τις ανησυχίες. Το αφήνω εδώ, επεξεργαστείτε το, να το επεξεργαστούμε όλοι στον εγκέφαλό μας και να καταλάβουμε, δεν ξέρω, τι κάνουμε. Λοιπόν, επίσης στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, στο βυθό του Ιωνίου, γερμανική τορπιλάκατος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μοναδική στον κόσμο, από ό,τι διάβασα χθες. Και είναι ένα έβριμα πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Και μάλιστα διάβασα ότι βρέθηκε κάπου κοντά στην... και στην...

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: ψήφο.
1: Πάω στην εφημερίδα των συντακτών για να δούμε τι γράφει η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Η νεοσυσταφίσα επιτροπή, το lobbying της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που προετοιμάζει το έδαφος. Χτενίζουν περιοχές της Ελλάδας για πιθανή χορθέτηση. Ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και Νότιο Ανατολική Μεσόγειο. Τι δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών η Greenpeace Ελλάδας. Μέτρων ανάλυσης πράσινες εκπλήξεις. Τι καταγράφει η πρώτη πανελλαδική έρευνα για πράσινους οικολογία. Τα καμένα στρέμματα δεν είναι τόσο πολλά, Μητσοτάκης για επιρόπληκτους. Τα αντιπλημμυρικά έργα θα τελειώσουν μετά το τέλος του φθινοπόρου. Και Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ανακύκλωση κόντρας, έκρηξη Χαριλάου Τρικούπη, ναι, κατά Άδωνη Γεωργιάδη για τα σπιτάκια, ο Υπουργός μπροστινός των οικονομικών συμφερόντων.

Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα. Για πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο και να κλείσω με το ριζοσπάστη. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, γράφει ο ριζοσπάστης. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. 81 χρόνια μετά, το έδαφος της σφοδρής διαπάλης ΗΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα νέο παγκόσμιο υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Επιπλέον διαβάζω, προκαλούν και εξοργίζουν το λαό πάνω στα αποκαίδια της πολιτικής τους. Το μαύρο άσπρο για τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κρατικού μηχανισμού. Θα κλείσω τα πρωτοσέλιδα με τον Ελεύθερο Τύπο για να δούμε αποζημιώσεις εξπρες και αναστολή φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια υπάρχουν, προσιτά, όταν λέμε προσιτά, άραγε, τι εννοούμε. Ω, τράκαρε, λέει με το φεγγάρι, η SpaceX του Elon Musk. Μέγεθος πενταώρου φουκτηρίου, το αποσπασμένο τμήμα του πυράβλου που έπεσε στη σελήνη ανοίγοντας κρατήρα διαμέτρου 30 μέτρων. Έλα τώρα, μια αστοχία ήταν, πώς κάνετε έτσι, δηλαδή, πώς κάνετε έτσι, έχουμε καταστρέψει τη γη, γιατί όχι, πάμε λίγο παρακάτω, έχουμε και ένα φεγγάρι, είναι κοντά, είναι πολύ κοντά, να μην πάμε και εκεί, να αυτό, να ανοίξουμε ένα κρατήρα, κατά λάθος καλέ, κατά λάθος, ήταν και βράδυ, δεν έβλεπε σκοτάδι, εκεί πάνω σκοτάδι, πίσω σκόταδο.

Λοιπόν, μιας και ακούμε πάνω βλάχο, να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι έχουμε συναυλία, έτσι. Πάνω βλάχος, στο Δανακό.

0: αγαπήσει διστάσεις.
1: Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, κοντοζυγώνει την άλλη Πέμπτη, δηλαδή σε μία εβδομάδα από τώρα, στη Βρύση του Δανακού. Στις 9 το βράδυ ο Πάνος Βλάχος θα μας ταξιδέψει με τη φωνή του, με τη μουσική του, σε αυτό το εκπληκτικό σημείο της Νάξου, στη Βρύση του Δανακού.

0: φιλοσοφημένος στίχος, έτσι. Μη ρίχνεις στο νερό κρασί. Εντάξει τώρα, γούστα είναι αυτά. Αλλά στην αλήθεια ψέμα. Ποτέ όμως. Ποτέ στην αλήθεια ψέμα. Πολύ φιλοσοφημένος στίχος. Πάνος Βλάχος είναι αυτός.
1: Και μπόρες, μα έξω καθόλου δεν βρέχει.
0: Ο οποίος ερεί στον παρόδο έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους σε αυτό το τραγούδι.
1: Το ιατρικό του δεν έχει. Κόκκινα πέπλα φοράει ζαλισμένο.
0: Τον Πάνο Βλάχο τον έχουμε γνωρίσει και μέσα από τις ερμηνείες του ως ηθοποιό, να θυμηθούμε τις 17 κλωστές. Και όχι μόνο, να θυμηθούμε

κάτι που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και στις 13 του μήνα στην Ευρύση του Δανακού. Αν πριν κυπάς είσαι κι εσύ. Α, γιατί μου το έκανες αυτό, γιατί είναι που θέλει τη συνέχεια στο Δανακό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα. Θέλει τη συνέχεια στο Δανακό. Λέει, είναι και αυτό το παιδί είναι λίγο άτακτο.

τώρα για το έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη Νέα Υόρκη. Δεν θα μιλήσω, φαντάζομαι το έχετε δει και αυτό. Άλλο πάλι και αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Για ακούστε όμως αυτό. Για ακούστε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ChatGPT προφανώς το ξέρουν πλέον όλοι. Έτσι, τεχνητή νοημοσύνη, εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Το ChatGPT όμως νικά τους μυθιστοριογράφους. Να μια ακόμα εξέλιξη, η οποία δεν με εκπλήσει καθόλου. Έγινε μια έρευνα η οποία μας εκπλήσει, δεν ξέρω. Έδειξε ότι οι αναγνώστες προτιμούν τις ιστορίες που δημιουργεί το ChatGPT. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και αξιολογείται το περιεχόμενο. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργούν κείμενα που μοιάζουν ολοένα και περισσότερο με εκείνα που γράφουν οι άνθρωποι. Το γεγονός αυτό άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ανθρώπινης δημιουργικότητας και το ρόλο της τεχνολογίας που στη λογοτεχνία, στα βιβλία που διαβάζουμε, στη λογοτεχνία. Να σας πω μόνο ότι η μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό ζητήθηκε από 1.682 ενήλικες για αυτήν την έρευνα να διαλέξουν ανάμεσα σε 6 προτινόμενες ιστορίες, από τις 6 να διαλέξουν τη μία. Οι 3 είχαν γραφτεί από ανθρώπους και οι άλλες 3 από το ChatGPT. Κάθε ιστορία που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη είχε παρόμοια θεματική με εκείνες που ήταν ανθρώπινο δημιούργημα. Οι ερευνητές ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ότι η ιστορία που διάβαζαν είχε γραφτεί είτε από άνθρωπο είτε από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως η πληροφορία αυτή να είναι πάντοτε ακριβής. Στη συνέχεια τους ζήτησαν να αξιολογήσουν πόσο συναρπαστική και ενδιαφέρουσα τη βρήκαν, καθώς και τη συνολική ποιότητά της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι διάβασαν μια ιστορία που είχε δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, την αξιολόγησαν ως πιο συναρπαστική και υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με όσους διάβασαν μια ιστορία γραμμένη από άνθρωπο. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες έδιναν υψηλότερες βαθμολογίες στις ιστορίες όταν πίστευαν ότι αυτές είχαν γραφτεί από άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη εντυπωσίασε, αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα, ουσιαστικά, αυτό είναι το μήνυμα όλης αυτής της ιστορίας, παραμένει αναντικατάστατη. Τώρα που θα πάει όλη αυτή η ιστορία, ποιοι θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, συγγραφείς, ξέρω εγώ, δημοσιογράφοι και πολλοί ακόμα, μένει να το δούμε στο μέλλον και μένει να σκεφτούμε για μία ακόμα φορά πού θέλουμε να οδηγήσει και όλη αυτή η ιστορία. Φραγμός υπάρχει, θα βάλουμε κάποια στιγμή, και αν ναι, πώς και πού.

0: Εννοείται ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει βάλει και στη μουσική, έτσι. Εννοείται ότι όλο και περισσότερα τραγούδια βρίσκουμε στο διαδίκτυο πλέον, τα οποία είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, ε.
1: Και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν.
0: Και ξέρετε, πολλά από αυτά τα λένε καλά.

γιατί τι θα έλεγαν ή τι θα λένε όσοι είναι ακόμα κοντά μας, κορυφαίοι δημιουργοί. Ο Νίκος Ογκάτσος, η Ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, ο Μάνος ο Ελευθερίου, ο Άλκης Αλκαίος. Τι θα έλεγαν για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και τι λένε, ξαναλέω, όσοι από τους μεγάλους στιχουργούς είναι κοντά μας για όλες αυτές τις εξελίξεις.

0: έγραψε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, όπως έλεγα και χθες, στην Οδό Αριστοτέλους, εμπνευσμένος από μια πραγματική, μια αληθινή ιστορία. Αναρωτιέμαι αν κάποιος έδινε σε μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης μια πραγματική ιστορία να την κάνει τραγούδι, αν το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Αλλά ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, το συνέστημα πίσω από κάθε λέξη, το συνέστημα του ανθρώπου που γράφει τους στίχους, συγκρίνεται με το συνέστημα που δεν υπάρχει μιας μηχανής. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, παιδιά, θα δούμε πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Θα πάμε όμως σε πάρα πολύ λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω για να δούμε λίγο και τα δικά μας. Να κατηφορήσουμε εδώ στο Νότο, να δούμε τι γίνεται στην Άξο, να δούμε τι γίνεται στις Μικρές Κυκλάδες. Αυτές οι μέρες, ούτως ή άλλως, ο Αύγουστος είναι πιο χαλαρός σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία. Όμως η ειδησιογραφία τρέχει. Έχουμε θεματάκια τα οποία θα δούμε και θα ξεκινήσω γυρνώντας από την Πάρο. Καθώς ελήφθη μία απόφαση και παίρνει πρωτοβουλία η Πάρος για την επαναφορά της αρμοδιότητας παραχώρησης τμήματων παραλίων και αιγιαλών που στην αυτοδιοίκηση. Θα το δούμε αυτό μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο?
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε και εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Σμαράγδια και ρουμπίνια, και έβλεπα τώρα το πρωί ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μια καινούργια βιομηχανία, να το πω έτσι, τέλος πάντων μια τακτική, που σχετίζεται με τα κοράλια της Μεσογείου. Μεγαλώνουν τα κοράλια λίγα χιλιοστά κάθε χρόνο. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο θαλάσσιος βιολόγος ο κύριος Τακλής. Μεγαλώνουν τα κοράλια λίγα χιλιοστά κάθε χρόνο. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο θαλάσσιος βιολόγος ο κύριος

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πριν από την Πάρο, λοιπόν, και πριν από τα κοράλια, γιατί είναι έτσι, σημαντικό και αυτό το θέμα. Προφανώς έχετε δει όλοι σας τα πλάνα από τις πυρκαγιές με την ρεπόρτερ. Ζητώ συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά της συναδέλφου. Την ρεπόρτερ η οποία έκανε τη μετάδοση και ξαφνικά όσο ήταν στον αέρα την έπιασαν τα γέλια. Έχω διαβάσει διάφορα αυτές τις ημέρες που είναι άσχετη, που δεν είναι σοβαρή, που είναι δυνατόν να μεταδίδει τέτοια είδηση και να γελάει, που να πάει στο σπίτι της να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Έχω διαβάσει και τι δεν έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει βεβαίως και την άλλη άποψη, την άλλη πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι δικαιολογούν απόλυτα αυτή την συμπεριφορά, αυτή την αντίδραση, λέγοντας το πασιφανές κατά την άποψή μου. Όσοι είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο ή μπροστά σε μια κάμερα και κάνουμε μια δουλειά, είμαστε άνθρωποι. Έχουμε συναισθήματα. Εκφράζουμε ο καθένας από εμάς με τον τρόπο του, όπως το βιώνει εκείνη τη στιγμή, το όποιο συναίσθημα. Είτε αυτό είναι θλίψη, είτε είναι τρόμος, είτε είναι φόβος, είτε είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί ξέρετε, οι δημοσιογράφοι μέχρι στιγμής δεν είναι ρομπότ. Μέχρι στιγμής, το τονίζω αυτό, έτσι. Είναι άνθρωποι και ο καθένας βιώνει διαφορετικά το συναίσθημα της στιγμής εκείνη ακριβώς την ώρα που μεταδίδει την είδηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια συναδέλφου όταν ήταν στο πεδίο της μάχης κυριολεκτικά και μετέφερε εικόνες από τις μεγάλες φωτιές στην Ηλία, το θυμάστε, το 2007. Όταν βρέθηκε σε ένα σημείο και μας μετέφερε στις οθόνες μας την εικόνα, βλέποντας τη φωτιά σε ένα λόφο απέναντι από το σημείο στο οποίο βρισκόταν. Και μέσα σε λεπτά η φωτιά τους περικύκλωσε όλους. Εγκλωβίστηκαν όλοι στο σημείο στο οποίο βρίσκονταν κάτοικοι του χωριού, εκεί, η ρεπόρτερ, ο κάμεραμάν, και πήγε ελικόπτερο την τελευταία στιγμή και τους πήρε και τους έσωσε. Και μάλιστα η κοπέλα, η συγκεκριμένη, Φωτεινή, να σε καλά, η κοπέλα τι έκανε, ανέβηκαν στο ελικόπτερο όσοι ήταν στο σημείο, ανέβηκε ο κάμεραμάν, η κάμερα, η κασέτα, το υλικό και τελευταία εκείνη. Να υπάρχει το υλικό. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει να περνάει κάποιος από μπροστά σας, να σκοντάφτει, να πέφτει και να σας πιάνει νευρικό γέλιο? Πόσες φορές δεν έχει τύχει σε μένα την ίδια να πέφτω, να χτυπάω, να πονάω και να με πιάνουν γέλια, να μην μπορώ να συγκρατήσω τα γέλια μου? Πόσες φορές μπροστά στην οθόνη, μπροστά στην κάμερα, και ενώ είμαι στον αέρα, δεν έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν μου επιτρέπει να μην αντιδράσω? Είτε γελώντας, συμβαίνει και αυτό, είτε πανικοβλημένη, είτε με οργή όταν μεταδίδω κάτι το οποίο με εξοργίζει. Το έχετε ζήσει κι εσείς αυτό, ακούτε ραδιόφωνο, μ' ακούτε καθημερινά ή όταν είμαι θλιμμένη. Είμαστε άνθρωποι. Ας μην ρίχνουμε λοιπόν στην πυρά χωρίς κανένα απολύτως ενδιασμό και από την ασφαλή θέση του γραφείου μας και του πληκτρολογίου μας τον όποιο άνθρωπο μπορεί να αισθάνθηκε ό,τι αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή και το μετέφερε με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, κάτι συνέβη. Η κοπέλα άρχισε να γελάει. Αυτό ήταν νευρικό γέλιο. Αυτό μπορεί να ήταν φόβος ή οτιδήποτε άλλο. Ας τη δικαιολογήσουμε λοιπόν και ας πάμε παρακάτω. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω στο δρόμο με το μικρόφωνο στο χέρι, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν τη μεγαλύτερη και τη σπουδαιότερη δουλειά. Όχι όσοι είναι σε ένα γραφείο, σε ένα πάνελ, μεταφέρουν την είδηση και δίνουν το λόγο στους διάφορους σε κάποια πάνελ να πάρουν το λόγο και να σχολιάσουν το οτιδήποτε. Οι άνθρωποι που είναι έξω κάνουν τη σημαντικότερη δουλειά. Ας τη δικαιολογήσουμε λοιπόν και ας μην ρίχνουμε έτσι δεν ξέρω τι, χολή, πολύ εύκολα αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε.

0: Ναι, και γενικά, ακόμα κι αν κάποιο λάθος έγινε, δεν είναι ανάγκη να ρίξουμε χολή, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή λίγο χαλαρά, λίγο ήρεμα. Άνθρωποι είμαστε, ένας αλάνθαστος παρακαλώ πολύ να πετάξει μια πέτρα.
1: Σαν να θα τελειώσω ο κόσμος, μιλάμε σαν να είναι η πρώτη.
0: Λοιπόν, πάω στην Πάρο και σας μεταφέρω λίγο αυτήν την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Καθυστέρησε μια εβδομάδα όλο αυτό, ήταν προαποφασισμένο, αλλά λόγω της πυρκαγιάς στην Πάρο καθυστέρησε μια εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύσκεψη εργασίας υπό το Δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Μπίζα, με τη συμμετοχή των χωρικών αντιδημάρχων, των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων. Το αντικείμενο ήταν το ισχύον καθεστώς παραχώρησης των παραλίων. Πολύ μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για το συγκεκριμένο θέμα εδώ και χρόνια, πώς γίνεται η διαχείριση του Αιγιαλού, των παραλίων και ούτω καθεξής, λαλούν πολύ κοκόρι, γκρίνιες, φασαρίες και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης λοιπόν πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και για τις διατάξεις του σχετικού νόμου, σύμφωνα με τις οποίες διατάξεις οι Δήμοι δεν έχουν πλέον αρμοδιότητα να προχωρούν σε παραχωρήσεις τμήματων Αιγιαλού και παραλίας είτε μέσω δημοπρασίας είτε λόγω όμορης επιχείρησης. Όπως επισημάνθηκε, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η γνώμη των Δήμων δεν είναι δεσμευτική για την κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διαδικασία παραχώρησης. Η συμμετοχή των Δήμων περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο της νομιμότητας, δηλαδή άλλος έχει την κυριότητα και την όλη διαχείριση και άλλος παίζει το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού. Ο Δήμος Πάρου με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδότησε προς την κτηματική υπηρεσία και τις προτινόμενες προς δημοπράτηση για τις προτινόμενες προς δημοπράτηση θέσεις του Δήμου Πάρου, οι οποίες θα παραχωρούνται για απλή χρήση μέσω πλειοδοτικής δημοπρασίας για το 2026. Ο Δήμος πρότεινε 8 τμήματα παραλίων, ωστόσο κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπρατήθηκαν συνολικά 13 τμήματα, καθώς προσθέθηκαν ακόμα 5 χωρίς να έχει προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Σε ό,τι αφορά στις παραχωρήσεις λόγω όμορης επιχείρησης, έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 60 συμβάσεις, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου, χωρίς ο Δήμος να έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή δυνατότητα παρέμβασης στη διαδικασία παραχώρησής τους. Η σύσκεψη λοιπόν ολοκληρώθηκε με την κοινή απόφαση να πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του νησιού, να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις κάθε τοπικής κοινωνίας. Οι αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων θα εισαχθούν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου. Εφόσον οι προτάσεις υιοθετηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος θα απευθυνθεί προς την πολιτεία, ζητώντας την επανεξέταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε η αρμοδιότητα παραχώρησης των παραλίων, είτε μέσω δημοπρασίας είτε λόγω όμορης επιχείρησης, να επανέλθει στους Δήμους. Γιατί οι Δήμοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο Δήμος Πάρου θεωρεί ότι η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παραλίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της εύρυθμης λειτουργίας των παραλίων και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Με λίγα λόγια, για να το κλείσουμε το θέμα, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα τον τόπο. Έτσι, και όχι μια κεντρική διοίκηση από πάνω, η κτηματική υπηρεσία, ένας φορέας, πολύ καλύτερα γνωρίζει ο Δήμος τα του Δήμου του, τα του σπιτιού του, τα του οίκου του. Είναι δυνατόν λοιπόν να λες στο Δήμο δεν έχεις καμία αρμοδιότητα στις παραλίες και στους Αιγιαλούς, απ' την άλλη όμως είσαι υπεύθυνος για να κάνεις τον έλεγχο? Πώς είναι δυνατόν? Δίνουν αρμοδιότητες εκεί που δεν πρέπει, βάλτε πλάτη, κατά το... Τα ακούμε συχνά αυτό, βάλτε πλάτη για τους Δήμους, αλλά εκεί που πρέπει να δώσουν αρμοδιότητες δεν τις δίνουν, τις παίρνουν. Για ποιο λόγο? Ας το καλύτερα.
1: Σχεδόν 2 χρόνια κλείσανε που είμαστε ζευγάρι.
0: Για τα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης.

Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα για τα κοράλια πριν, η επιχείρηση λέει της ΔΕΟΣ, η ΔΕΟΣ είναι η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση λοιπόν της ΔΕΟΣ σε συνεργασία με το λιμενικό οδήγησε στον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κοραλιού σε σκάφους αναψυχής που είχαν μισθώσει οι Ιταλοί υπήκοοι και κινούνταν στα ανοιχτά της Σκοπέλου, με την αξία των κατασχεθέντων να εκτιμάται ότι αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτίο είχε τελικό προορισμό την Ιταλία, ενώ οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται για τον εντοπισμό των παραλειπτών και των συνεργών του κυκλώματος, γιατί μιλάμε για κύκλωμα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το κόκκινο κοράλι, ο αποκαλούμενος κόκκινος χρυσός της Μεσογείου, ένα προστατευόμενο είδος που αποτελεί στόχο κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης. Μάλιστα, όπως επεσήμενε ο ειδικός, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Τακλή, είναι θαλάσσιος βιολόγος ο κύριος Τακλής, πέρα από την διάσταση του οργανωμένου περιβαλλοντικού εγκλήματος, η υπόθεση αναδεικνύει και τη σοβαρή οικολογική απειλή που αντιμετωπίζουν τα κοραλιογενή οικοσυστήματα της χώρας. Μπορεί να μην έχουμε τους τεράστιους κοραλιογενείς υφάλους που συναντάμε σε άλλους ωκεανούς, όμως τα κοράλια στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν hot spots βιοπικιλότητας, είπε. Και εξήγησε, λειτουργούν ως καταφύγιο για πολλά θαλάσσια είδη, τα οποία τα χρησιμοποιούν για να αναπαραχθούν και να επιβιώσουν. Το κόκκινο κοράλι, που φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης της Σκοπέλου, εντοπίζεται συνήθως σε βάθη περίπου 15 μέχρι και 400 μέτρα. Μεγαλώνουν, λέει, λίγα μόλις χιλιοστά κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι όταν καταστρέφεται μια κοραλιογενής περιοχή, μπορεί να χρειαστούν ακόμα και αιώνες μέχρι να επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν. Κάθε κοραλιογενής οικότοπος είναι μοναδικός, καθώς διαφορετικά είδη κοραλιών χρειάζονται διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, υποστρώματος, συμβίωσης με άλλους οργανισμούς και ούτω καθεξής. Τώρα, εξηγεί ο κύριος Τακλής ότι το κόκκινο κοράλι αποτελεί από τις πιο ακριβές πρώτες ύλες για την κατασκευή κοσμημάτων. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, μιλάμε για κοσμήματα και παράνομο εμπόριο. Αν η πρώτη ύλη αποτιμάται σε αυτήν την περίπτωση, φτάνει τις 800.000 ευρώ. Όταν μετατραπεί σε κόσμημα, η αξία της μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια ευρώ. Και όπως προσθέτει, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κοράλια καταλήγουν σε ιδιωτικά ενηδρία μέσω παράνομου εμπορίου. Ωστόσο, το κόκκινο κοράλι χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία της κοσμηματοποιίας.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 13 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Να πω ότι σήμερα ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν θα είναι κοντά μας. Θα είναι αύριο κανονικά στη θέση του. Και μία είδηση, η οποία επίσης με ενθουσίασε χθες, έχει να κάνει με τη γειτονική μας Ιταλία, όπου διάβασα ότι περίπου 2,1 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικοί επέλεξαν, λέει, τον σιδηρόδρομο, τρένο, τρενάκι, για σχολικές εκδρομές, και οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 12% με τις πόλεις τέχνης να κυριαρχούν στους δημοφιλέστερους προορισμούς. Τα στοιχεία δημοσιοποίησε η Trenitalia κατά τη διάρκεια του 2025 και τους πρώτους μήνες του 2026. Περίπου λοιπόν 2,1 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες αυτές του FS Group για σχολικές εκδρομές. Βεβαίως, να πούμε ότι η τάση για σιδηροδρομικές μεταφορές συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς το σχολικό έτος 2025-26 καταγράφηκε αύξηση 12% στις κρατήσεις σχολικών ομάδων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 150.000 επιπλέον ταξιδιώτες. Χάρη στο εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν σε περισσότερους από 1.700 προορισμούς στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Το δίκτυο διευκολύνει την πρόσβαση σε πολιτιστικά κέντρα και εκπαιδευτικούς προορισμούς υψηλού ενδιαφέροντος, και οι πιο δημοφιλείς επιλογές για σχολικές εκδρομές στην Ιταλία είναι πόλεις όπως η Φλωρεντία, η Ρώμη, το Μιλάνο, το Τωρίνο, η Νάπολη, η Βενετία. Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και σε περιφέρειες όπως το Βένετο, η Καμπανία, η Ρωμάνια, η Τοσκάνη, πανέμορφη Τοσκάνη, να τη διασχίζεις με τρένο. Συμπερασματικά λοιπόν, η αυξανόμενη χρήση του τρένου για σχολικά ταξίδια επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο των σιδηροδρομικών μεταφορών στην εκπαιδευτική κινητικότητα. Ο συνδυασμός βιωσιμότητας, εκτεταμένης συνδεσιμότητας, προσβασιμότητας ενισχύει τη θέση του τρένου ως βασικού μέσου για εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ιταλία και την Ευρώπη. Φαντάζομαι και με ασφαλή τρένα, Οι πληροφορίες που σας είπα προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο. Τα ξέχασα τα πιτσιρίκια, σιγά μην τα ξέχασα, έχω την Ειρηνοπαρασκευούλα εδώ, μου τα θυμίζει και προλαβαίνω, Ειρηνοπαρασκευούλα, προλαβαίνω.

0: Καλή, προλαβαίνω, προλαβαίνω. Έχω τη ρεπόρτερ Ειρήνο Παρασκευούλα, η οποία είναι... Τίποτα, κάθεται εκεί πέρα και σημειώνει. Και λέει, τι ξέχασε σήμερα να πει στουρνάρα, θα την επιπλήξω. Καλά κάνει. Α, ναι. Επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω ότι μια βολτούλα από τη μήλα της Νάξου επιβάλλεται. Ναι, επιβάλλεται, επιβάλλεται. Δεν προτείνετε απλά, επιβάλλετε, διότι θα βρείτε καινούργια πράγματα τα οποία θα σας εκπλήξουν, θα σας χαροποιήσουν και θα σας κάνουν να διαπιστώσετε ότι μπορείτε να κάνετε την καθημερινότητά σας πολύ καλύτερη με αυτά τα τελευταία τεχνολογίας μηχανήματα που υπάρχουν για την κουζίνα σου, εσύ νοικοκυρά, για να είσαι πιο άνετη στην κουζίνα σου. Εκπληκτικές συσκευές, εντυχισμένες και μη. Κάτι ψυγεία τεράστια, μα επαγγελματικά ή για το σπιτάκι σου. Πλυντήρια, στεγνοτήρια, φούρνη μικροκυμάτων, μπλέντερ μικροσυσκευές, τοστιέρες, φρυγανιέρες. Τα πάντα όλα στη μήλε της Νάξου. Καλύτερες εταιρείες, το καλύτερο σέρβις, γιατί έχουμε και τέτοιο. Και τρέχω ευθύς αμέσως, τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια, τρέχω να πω καλημέρα, ετοιμάζονται να πάνε στη θάλασσα τα περισσότερα. Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, καλημέρα. Κωνσταντίνα Παναγιώτη, Γιάννη της Μαρίας, καλημέρα. Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα. Τα διδυμάκια που γιορτάζουν και όλα στην Κυριακή, η Κωνσταντίνα και η Μαρία. Και γίνονται τώρα 14, καλημέρα. Και τρώνε πρωινό. Η Τριανταφυλίτσα και ο Γιάννης, ο Βασίλης του Μιχάλη. Οι δύο Φλόρες, ο Μανώλης, η Παρασκευούλα και το Μαράκι από τις Μέλανες. Ο Γιάννης από τη Σύρο, η Δαβιδίτσα και ο Αντωνάκης από τη Σαντορίνη που κολυμπάνε στην Εύβοια. Η Άντζελα από την Αθήνα, η Μυρτούλα, η γειτόνισά μου, η Γαλαναδιώτησα. Η Φωτεινούλα, η Αγκαρίτησα, η Ζωγράφος. Η Ειρηνούλα, η Χορεφταρού, η Ταξιδιάρα, Χορεφταρού. Ο Βασίλης, ο Αριστίδης, ο Δημήτρης, ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ. Η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής. Ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου. Το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά, τη Μονεμβασιώτησα. Ο Γιάννης, ο Θοδωρής Εφραίμ της Σοφίας, ο Κωνσταντίνος, ο Μάνος και η Ευελίνα και η φίλη του η Βασιλικούλα. Γενέθλια ο Κωνσταντίνος χθες, χρόνια πολλά και πάλι. Η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνας, ο Δημήτρης της Φελίσιας, ο Λάμπρος και ο Γιάννης του Νικόλα, ο Κωνσταντίνος, ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας, το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, η Μελίνα του Άλεξ, ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριέβη της Λιάνας, ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης, ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή και ο μικρός ο Γιωργάκης της οικογένειας Λαγογιάννη. Εκεί που πάμε να, φάμε, να πάρουμε το πρωινό μας και να πιούμε τον καφέ μας, ε! Σε λίγο θα μας υποδέχονται τα πιτσιρίκια. Καλομελέτα και έρχεται. Και ο Μιχάλης και ο Θοδωρής, τα μαυροτσούκαλα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, διότι πάμε στη θάλασσα, κάνουμε μπάνια. Και το μικράκι, το όμορφο, το μελαχρινάκι, είναι ραϊδούλα των Βουπού.
1: Σε ιστορίες που τις ξέρουν μονάχα οι γιαγιά.
0: Ω, από εκεί να τώρα ζεσταίνεται και αυτό και κοιμάται και τεντώνεται και βλέπει και κάτι όνειρα. Και κάνει κάτι γκριμάτσες. Ραϊδούλα.
1: Φεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες. Ένα πρωί είδα νερά. Είδα νερά, νερά, είδα, είδα.
0: Ειρήνο Παρασκευούλα, να σε καλά. Να σε καλά, μέσωσες πάλι.
1: Νερά, είδα, είδα και νερά.
0: Γιατί να ξέρεις, μπορώ να τα βάλω με όλο τον κόσμο. Με τα πιτσιρίκια ποτέ.

σας το είπα προχθές, πήγα σε ένα μαγαζί τέλος πάντων ωραίο, ωραίο, καλοκαιρινό, ωραιότατο. Και εκεί που έτρωγα τέλος πάντων και αυτά εδώ, και άκουγα μουσική, ξαφνικά ακούω καμπάνες. Ω, λέω, κατέβασα τα πυρούνια κάτω, έκανα το σταυρό μου και μετά από λίγο, ένας χαμός, κάτι μαντήλια στον αέρα, ο κόσμος να σηκώνεται όρθιος, πετάνε, να πετάνε πυρούνια, κουτάλια, δεξιά, αριστερά και να χορεύουνε.

Λοιπόν, φραγκόσικο στο φιλότι για το απόγευμα προς βράδυ ή και για το πρωί, ό,τι ώρα θέλετε. Το καφεδάκι σας σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δροσερό κάτω από τα Πεύκα. Τα τρία αυτά αγόρια, οι τρεις αυτοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος νούμερο 1 και ο Χρήστος νούμερο 2 έχουν δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για να περάσουμε το καλοκαίρι μας, τα βράδια μας, τα απογεύματά μας, τα πρωινά μας, σε μια υπέροχη αυλή στο Φιλότι, με υπέροχες γεύσεις, με πιάτα φτιαγμένα με δικά μας εδώ προϊόντα και με πινελιές, οι οποίες θα σας ενθουσιάσουν. Ξέρετε που είναι το φραγκόσικο τώρα, έλα, ξέρετε. Να μας περιμένετε, παιδιά, να μας περιμένετε, θα έρθουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης σήμερα δεν θα είναι κοντά μας, θα είναι όμως αύριο κανονικά στη θέση του. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται. Μέχρι αύριο λοιπόν το πρωί, που θα ανοίξουμε στις 8 ακριβώς το μικρόφωνο, Παρασκευούλα αύριο, θα ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κοσμάκι, σε όλους εσάς που το ραδιόφωνο είναι συντροφιά σας, είναι η καλύτερη συντροφιά, είναι το καλύτερο ξεκίνημα για την ημέρα μας, η καλύτερη συνέχεια για την ημέρα μας και ένας τρόπος τέλος πάντων να γυμναζόμαστε κιόλας χορεύοντας. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

Έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπα, παρτοπα.

πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, καλό, το φυζάμε.

0: συμβαίνει.
1: Και δεν νοιάζεσαι ούτε που, ούτε πότε πηγαίνει.
0: Συντονίζεσαι με αυτά που παλιά προσπερνούσε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Άγγελος Ανδρέου στο τρομπόνι.
1: Γιάννα Παπαλέξη στα φωνητικά.

τους εκτελεστές που αγωνίζουν την καινούργια λιμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Oversized πουκάμισο μελινό, το οποίο φοριέται πάνω από το μαγιό, με shorts ή λινό παντελόνι, ενώ τσαλακώνεται πολύ λιγότερο από το 100% λινό, κάτι που το κάνει ιδανικό για ταξίδια. Ψάθινη τσάντα και pouch είναι η ιδανική επιλογή από την παραλία έως τη βόλτα στο νησί. Το εσωτερικό pouch κρατά ασφαλή τα προσωπικά αντικείμενα, ενώ μετά την παραλία μπορείς να το κρατήσεις και σκέτο. Δύο παρεό που φοριούνται ως φούστα, μπλούζα ή beachwear και δημιουργούν διαφορετικά looks χωρίς να πιάνουν χώρο στη βαλίτσα. Statement κολιέ, καθώς ένα εντυπωσιακό κόσμημα μπορεί να μεταμορφώσει ένα απλό λευκό φόρεμα ή ένα basic top σε βραδινή εμφάνιση. Μια βραδινή τσάντα, μικρή, κόμψη και αρκετή για τα απαραίτητα. Φλατ σανδάλια και χαβαϊάνας, αφού το πρώτο καλύπτει όλες τις βραδινές εξόδους, ενώ οι σαγιονάρες αποτελούν απαραίτητο σύμμαχο για την παραλία, την πισίνα και τις χαλαρές βόλτες. Μαύρο ή άσπρο μίνι φόρεμα που με διαφορετικά αξεσουάρ μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 3 FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα κράτα να περάσει το φεγγάρι.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε περισσότερα από 154.000 στρέμματα ανέρχονται οι καμένες εκτάσεις από τα πύρινα μέτωπα των προηγούμενων ημερών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Το 83,22% των καμένων είναι δάση και ημιφυσικές περιοχές. Χαμηλή βλάστηση καίγεται στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Οργανωτική αναδιάρθρωση χρειάζονται οι Δήμοι, σύμφωνα με τη μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Αναγκαίες κρίνονται οι προσλήψεις και η ενίσχυση χρηματοδότησης, αλλά δεν αρκούν καθώς απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.630 μονάδες. Θέμα μερικών εβδομάδων έως λίγων μηνών θεωρείται η επίτευξη συμφωνίας της ΔΕΗ για την πρώτη φάση του μεγάλου data center που σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία. Η εξάντληση των αμερικανικών πυράβλων και πυρομαχικών κλονίζει τις σειράξεις στο Ιράν και στην Ουκρανία. Η 42χρονη από την Ολλανδία που πνίγηκε στα μάλια βούτυξε από το σκάφος για να σώσει τη φίλη της.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με μια εμφάνιση υπό του μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ βρίσκεται στην Αθήνα και χθες είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησής του από την Γκιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting Λισαβόνα κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Πορτογάλου Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για την επικείμενη ένταξή του στον δικέφαλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Μάστερς του Μοντρεάλ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Ύφνος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος Αθήνα Καβάλα, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.
5: Συντονιστείτε.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Μια συνήθιστη εικόνα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή Ημερολιά στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου ο βυθός είναι γεμάτος από κατεστραμμένες ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα παραλίας. Φωτογραφίες αποτυπώνουν τον εξοπλισμό να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, μετατρέποντας τον βυθό σε έναν ακόμη χώρο που παραβίασε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Η παρουσία ξαπλωστρών και άλλων αντικειμένων μέσα στη θάλασσα προκαλεί προβληματισμό για την αλλίωση της εικόνας ενός κατά τα άλλα φυσικού οικοσυστήματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση οξείας πείνας πριν από το τέλος του επόμενου έτους λόγω του καιρικού φαινομένου Ελνίνιο που εξελίσσεται ραγδαία. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας λόγω της πολυετούς ξηρασίας σε περιοχές της Αφρικής και της πίεσης στις τιμές των τροφίμων που ασκεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ακόμη και αν το προβλεπόμενο φαινόμενο Ελνίνιο είναι λιγότερο έντονο από ό,τι έχουν συμπεράνει ορισμένα μοντέλα, θα οδηγήσει πολλές χώρες στο χείλος της καταστροφής, προσθέτοντας περισσότερο από ένα πέμπτο στα 225 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Η Κεντρική και η Νότια Αμερική, η Καραϊβική και η Νότια Αφρική είναι πιθανόν να πληγούν περισσότερο σύμφωνα με την ανάλυση. Στη Νότια και Νότιο-Ανατολική Ασία αναμένεται να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 6 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1881. Γεννιέται ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία ανακάλυψαν την πενικυλίνη. 1928. Γεννιέται ο Αμερικανός ζωγράφος Άντι Γουόρχολ, κύριος εκπρόσωπος της Pop Art. 1945. Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1992. Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1998. Η Μόνικα Λουίνσκι καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton. 1999. Πεθαίνει η λαϊκή μας τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 1,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Brad Pitt και την Angelina Jolie, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα κινηματογραφικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία της ηθοποιού. Ο Brad Pitt υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να του παραδώσει έγγραφα που σχετίζονται με τα έσοδά της από ταινίες, διαφημιστικές συμφωνίες και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2017-21, με την ίδια να μην αναγνωρίζει ότι εκείνος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές. Στην Πάφο της Κύπρου, μαζί με τη μητέρα της και τα δύο της παιδιά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Φέη Σκορδά στο πρώτο μέρος των διακοπών της, το οποίο κύλησε ήρεμα και ξεκούραστα. Η συνέχεια του καλοκαιριού έχει για εκείνη και διακοπές με το μέλλοντα σύζυγό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Στην πανέμορφη και ιδιαίτερη Κάσο κάνει τις διακοπές της η Ζέτα Δούκα, η οποία μάλιστα έκανε και έναν οδηγό μετάξιο περίεργα του νησιού αυτού. Στη Σέριφο βρίσκεται οικογενειακό συμπέτη Μαγκύρα, η οποία μόλις ολοκλήρωσε ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων του GNTM για την επόμενη σεζόν, στο οποίο θα συμμετέχει ως κριτής. Η Αθηνά Οικονομάκου, που κάνει το ταξίδι του μέλητος με τον Μπρούνο της στη Γαλλική Πολυνησία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Μπόρα Μπόρα και με τόσα ταξίδια μαζί του έχει αρχίσει να συναγωνίζεται ακόμα και την Ευγενία Σαμαρά. Από τις εικόνες που έχει δημοσιεύσει, βλέπουμε έναν κανονικό παράδεισο.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Αγία Κυκλάδα, 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 6 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1881. Γεννιέται ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία ανακάλυψαν την πενικυλίνη. 1928. Γεννιέται ο Αμερικανός ζωγράφος Άντι Γουόρχολ, κύριος εκπρόσωπος της Pop Art. 1945. Το Αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1992. Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1998. Η Μόνικα Λουίνσκι καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. 1999. Πεθαίνει η λαϊκή μας τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Κύρου. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους σημειαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια, μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Μέτα λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μίλαν Βιτάλης έως το 2030. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ έφτασε στην Αθήνα, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία και ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του. Η περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε έχει πέσει στο τραπέζι για την Ένωση, σύμφωνα με τους Ισπανούς, και μάλιστα κοντράρεται με τη Θέλτα για την απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του 26χρονου ακραίου μπακ της Πόρτο Φρανσίσκο Μόουρα, καθώς θα καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του μάτς με την Τζεσεκά 1948. Ο τερματοφύλακας του Τριφυλιού, Ινάκη Πένια, τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία και να τα δώσουν όλα στη ρεβάνς. Παίκτης του ΠΑΟΚ έγινε ξανά και με τη Βούλα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο δικεφάλος του Βορρά έκανε δικό του τον Έλληνα αριστερό μπακ μετά από ένα σκληρό πόκερ με την Augsburg που διήρκεσε παραπάνω από έναν μήνα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Μπρατ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα κινηματογραφικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία της ηθοποιού. Ο Μπρατ Πιτ υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να του παραδώσει έγγραφα που σχετίζονται με τα έσοδά της από ταινίες, διαφημιστικές συμφωνίες και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2017-21, με την ίδια να μην αναγνωρίζει ότι εκείνος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές. Στην Πάφο της Κύπρου, μαζί με τη μητέρα της και τα δύο της παιδιά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Φέη Σκορδά στο πρώτο μέρος των διακοπών της, το οποίο κύλησε ήρεμα και ξεκούραστα. Η συνέχεια του καλοκαιριού έχει για εκείνη και διακοπές με το μέλλοντα σύζυγό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Στην πανέμορφη και ιδιαίτερη Κάσο κάνει τις διακοπές της η Ζέτα Δούκα, η οποία μάλιστα έκανε και έναν οδηγό με τα αξιοπερίεργα του νησιού αυτού. Στη Σέριφο βρίσκεται η οικογενειακός η Μπέτι Μαγκύρα, η οποία μόλις ολοκλήρωσε ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων του GNTM για την επόμενη

Η σεζόν στο οποίο θα συμμετέχει ως Κρητής, η Αθηνά Οικονομάκου που κάνει το ταξίδι του μέλητος με τον Μπρούνο της στη γαλλική Πολυνησία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Μπόρα Μπόρα και με τόσα ταξίδια μαζί του έχει αρχίσει να συναγωνίζεται ακόμα και την Ευγενία Σαμαρά. Από τις εικόνες που έχει δημοσιεύσει βλέπουμε έναν κανονικό παράδεισο.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή Ημερολιά στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου ο βυθός είναι γεμάτος από κατεστραμμένες ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα παραλίας. Φωτογραφίες αποτυπώνουν τον εξοπλισμό να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, μετατρέποντας τον βυθό σε έναν ακόμη χώρο που παραβίασε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Η παρουσία ξαπλωστρών και άλλων αντικειμένων μέσα στη θάλασσα προκαλεί προβληματισμό για την αλίωση της εικόνας, ενός κατά τα άλλα φυσικού οικοσυστήματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση οξείας πείνας πριν από το τέλος του επόμενου έτους, λόγω του καιρικού φαινομένου Ελνίνιο που εξελίσσεται ραγδαία. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας, λόγω της πολυετούς ξηρασίας σε περιοχές της Αφρικής και της πίεσης στις τιμές των τροφίμων που ασκεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ακόμη και αν το προβλεπόμενο φαινόμενο Ελνίνιο είναι λιγότερο έντονο από ό,τι έχουν συμπεράνει ορισμένα μοντέλα, θα οδηγήσει πολλές χώρες στο χείλος της καταστροφής, προσθέτοντας περισσότερο από ένα πέμπτο στα 225 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Η Κεντρική και η Νότια Αμερική, η Καραϊβική και η Νότια Αφρική είναι πιθανόν να πληγούν περισσότερο σύμφωνα με την ανάλυση. Στη Νότια και Νότιο-Ανατολική Ασία αναμένεται να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

βραδιάζει και το μαύρο ήλιο το φως με τρομάζει και όλα περνάνε στο χάος γυρνάνε και μένει η αγάπη μονάχα.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

σπασμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: 3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Κύρου. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια, μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Μέτα λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μίλαν Βιτάλης έως το 2030. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ έφτασε στην Αθήνα, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία και ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του. Η περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε έχει πέσει στο τραπέζι για την Ένωση, σύμφωνα με τους Ισπανούς, και μάλιστα κοντράρεται με τη Θέλτα για την απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του 26χρονου ακραίου μπακ της Πόρτο Φρανσίσκο Μόουρα, καθώς θα καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του μάτς με την Τζεσεκά 1948. Ο τερματοφύλακας του Τριφυλιού, Ινάκη Πένια, τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία και να τα δώσουν όλα στη ρεβάνς. Παίκτης του ΠΑΟΚ έγινε ξανά και με τη Βούλα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο δικεφάλος του Βορρά έκανε δικό του τον Έλληνα αριστερό μπακ μετά από ένα σκληρό πόκερ με την Augsburg που διήρκεσε παραπάνω από έναν μήνα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Ύφνος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος Αθήνα Καβάλα, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Brad Pitt και την Angelina Jolie, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα κινηματογραφικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία της ηθοποιού. Ο Brad Pitt υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να του παραδώσει έγγραφα που σχετίζονται με τα έσοδά της από ταινίες, διαφημιστικές συμφωνίες και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2017-21, με την ίδια να μην αναγνωρίζει ότι εκείνος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές. Στην Πάφο της Κύπρου, μαζί με τη μητέρα της και τα δύο της παιδιά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Φέη Σκορδά στο πρώτο μέρος των διακοπών της, το οποίο κύλησε ήρεμα και ξεκούραστα. Η συνέχεια του καλοκαιριού έχει για εκείνη και διακοπές με το μέλλοντα σύζυγό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Στην πανέμορφη και ιδιαίτερη Κάσο κάνει τις διακοπές της η Ζέτα Δούκα, η οποία μάλιστα έκανε και έναν οδηγό με τα αξιοπερίεργα του νησιού αυτού. Στη Σέριφο βρίσκεται η οικογενειακό συμπέτη Μαγκύρα, η οποία μόλις ολοκλήρωσε ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων του GNTM για την επόμενη σεζόν, στο οποίο θα συμμετέχει ως κριτής. Η Αθηνά Οικονομάκου, που κάνει το ταξίδι του μέλητος με τον Μπρούνο της στη γαλλική Πολυνησία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Μπόρα Μπόρα και με τόσα ταξίδια μαζί του έχει αρχίσει να συναγωνίζεται ακόμα και την Ευγενία Σαμαρά. Από τις εικόνες που έχει δημοσιεύσει, βλέπουμε έναν κανονικό παράδεισο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή Ημερολιά στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου ο βυθός είναι γεμάτος από κατεστραμμένες ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα παραλίας. Φωτογραφίες αποτυπώνουν τον εξοπλισμό να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, μετατρέποντας τον βυθό σε έναν ακόμη χώρο που παραβίασε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Η παρουσία ξαπλωστρών και άλλων αντικειμένων μέσα στη θάλασσα προκαλεί προβληματισμό για την αλλίωση της εικόνας ενός κατά τα άλλα φυσικού οικοσυστήματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση οξείας πείνας πριν από το τέλος του επόμενου έτους, λόγω του καιρικού φαινομένου Ελνίνιο που εξελίσσεται ραγδαία. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας, λόγω της πολυετούς ξηρασίας σε περιοχές της Αφρικής και της πίεσης στις τιμές των τροφίμων που ασκεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ακόμη και αν το προβλεπόμενο φαινόμενο Ελνίνιο είναι λιγότερο έντονο από ό,τι έχουν συμπεράνει ορισμένα μοντέλα, θα οδηγήσει πολλές χώρες στο χείλος της καταστροφής, προσθέτοντας περισσότερο από ένα πέμπτο στα 225 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Η Κεντρική και η Νότια Αμερική, η Καραϊβική και η Νότια Αφρική είναι πιθανόν να πληγούν περισσότερο σύμφωνα με την ανάλυση. Στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
5: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1881. Γεννιέται ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία ανακάλυψαν την πενικυλίνη. 1928. Γεννιέται ο Αμερικανός ζωγράφος Άντι Γουόρχολ, κύριος εκπρόσωπος της Pop Art. 1945. Το Αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1992. Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1998. Η Μόνικα Λουίνσκι καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton. 1999. Πεθαίνει η λαϊκή μας τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτάω, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από άλλη.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Κύρου. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια, μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Μέτα λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μίλαν Βιτάλης έως το 2030. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ έφτασε στην Αθήνα, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία και ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του. Η περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε έχει πέσει στο τραπέζι για την Ένωση, σύμφωνα με τους Ισπανούς, και μάλιστα κοντράρεται με τη Θέλτα για την απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του 26χρονου ακραίου μπακ της Πόρτο Φρανσίσκο Μόουρα, καθώς θα καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του μάτς με την Τζεσεκά 1948. Ο τερματοφύλακας του Τριφυλιού Ινάκη Πένια τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία και να τα δώσουν όλα στη ρεβάνς. Παίκτης του ΠΑΟΚ έγινε ξανά και με τη Βούλα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο δικεφάλος του Βορρά έκανε δικό του τον Έλληνα αριστερό μπακ μετά από ένα σκληρό πόκερ με την Augsburg που διήρκεσε παραπάνω από έναν μήνα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: δύο φιλιά σου και ένα χάδι, ένα πικραμένο βράδυ. Μου ταράξαν της ψυχής μου τη γαλήνη.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

στα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πυρηνό της χνότο

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου μετά ένα γεια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει.